Ξέρεις είναι νούμερο ένα στη Λευκάδα κι άλλα νησιά. Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Έχω και κότερο.
0: Ο σταθμός που ακούν στα κότερα.
2: Άντε καλέ.
0: Πού να το ξέρεις, αφού δεν έχεις.

0: έτσι έχει μάθει. Μ' άλλα πιο αχάριστη στον κόσμο δεν υπάρχει.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: έτσι θέλω. Το μυαλό σε τάξη και καρδιά.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

αρχίζει με καφέ. Η καλύτερη με Λευκάτα. Λευκάτας 90,5.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. Λευκάτας 90,8.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια. Από τη μία

0: τάξη θέλω. Το μυαλό σε τάξη και η καρδιά.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου.
1: Καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε τη Λευκάδα.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Λευκάδα.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
6: Λευκάδας 90,5.

0: Λευκάτας 90,5. Τώρα Shopping Therapy. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
1: Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς.
0: Τίτλος
1: Ίσως αύριο.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και εφαγές στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερεγωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
5: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
6: ξέρεις πώς είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
5: Υγιεινές επιλογές brands.
6: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
5: Για να νιώσεις τι σημαίνει αληθινή γεύση.
6: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
7: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
0: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία. Πάρις Μάστορας.
8: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
9: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
8: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
9: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
8: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
9: Πάρις Μάστορας. Από το 1980...

0: 90,5.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Ωραία επιτυχίες.

0: διαθέσιμο δωρεάν σε App Store και Google Play. Κατέβασε το τώρα. Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App Επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
1: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
2: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
3: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
2: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
4: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
5: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
6: Όπα, όπα, όπα, όπα, για πάμε το σωστό.
0: Τώρα, τώρα συνεχίζουμε τη μουσική.

0: ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Που έχει τρελάνει κόσμο.
1: Με έχει τρελάνει ο Λευκάτας.
0: Τρελό ραδιόφωνο, ρε φίλε.
2: Ο Λευκάτας είναι τρελό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λευκάτας.
2: Η επιτυχία.
0: 90,5.
3: Τι κάνει

0: πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Λευκάτας 90,5.
1: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Καλημέρα!
2: Η καλημέρα αρχίζει με Λευκάτα.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
1: Καλημέρα.
2: Λευκάτας.
1: Μόνο αυτό!
2: 90,5.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: έτσι έχει μάθει. Μ' άλλα πιο αχάριστη στον κόσμο δεν υπάρχει.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: Plus 90,5. Τώρα Shopping Therapy. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
2: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
1: Υγιεινές επιλογές brands.
2: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
1: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
2: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
3: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
0: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης? Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπακτού Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπακτού Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη.
6: Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα όπως λάδι, κρασί και μέλι.
5: Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις.
6: Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις.
5: Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας, η Takeaway. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 26450-61244.
6: Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.
0: Πάμε. 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινούν Λευκάδας 90,5.

0: περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Λευκάτας 90,5. Μένεις εδώ. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
2: Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς.
0: Τίτλος
2: Ίσως αύριο.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
5: Πάρις Μάστορας.
6: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
7: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
5: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
6: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
5: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
8: Τι κάνει μια βραβιά πραγματικά ξέχαστη? Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής, με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
9: Οικοδομούμε το μέλλον.
10: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
9: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
10: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
9: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλλα 50, στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-26777.
10: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
9: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.
11: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
12: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
11: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
12: Για τις τιμές και τις προσφορές.
11: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
12: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
11: Τηλέφωνο 2645. 26062.
12: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
11: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.

Ξέρεις είναι νούμερο ένα στη Λευκάδα κι άλλα νησιά. Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: Λευκάντας 90,5. Επιτυχίες μόνο.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Λευκάτας 90,5. Έχουμε και app για το κινητό σου. Σιγά μη δεν είχαμε.

0: 101,5. Είμαστε παντού.
1: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App Επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.
2: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξαπνήσεων, αμορτισέρ.
3: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
2: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Επιστροφή στη μουσική. Ξεκινούν τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5.

0: Λευκάτας 90,5. Τώρα Shopping Therapy. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: 2, 3.
2: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέγωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
3: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
4: Επιτέλους, φτάσαμε
5: σε ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
4: Μήκος, τώρα τα πιο hot trends έχουν το δικό τους χώρο.
5: Συναντήστε και εσείς το πιο απίθανο προχωρημένο πρόσωπο της μόδας.
4: Μήκος, εδώ συγκεντρώνονται όλες οι καυτές επιλογές που θα φορεθούν πολύ
5: και θα εντυπωσιάσουν ακόμα πιο πολύ με τις καταπληκτικές τιμές τους.
4: Μήκος,
5: ακολουθήστε και εσείς τον παλμό της πιο φευγάτης και εκρηκτικής μόδας και ελάτε στην πλατεία Μαρκά Λευκάδα.
4: Μήκος, ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
6: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.
7: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip, Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.

0: περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Λευκάτας 90,5. Μένεις εδώ. Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης? Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
0: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και εφαγές στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
3: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
4: ξέρεις πώς ρίχνει στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
5: Υγιεινές επιλογές brands.
4: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
5: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
4: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans.
5: Coffee Beans.
4: Το δικό σου premium σημείο.
6: Είστε έτοιμοι?
7: Πάμε!
6: Πάμε!
7: Πάμε!
8: Δυναμωσέ το!
9: Δυναμωσέ το!
10: Δυναμωσέ το!
11: Όπα, όπα, όπα, όπα!
12: Όλοι το άνοιξες!
0: Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση!
13: Δώσε ένταση!

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. Λευκάτας 90,8.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Λευκάτας 90,5. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
1: Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρεντς.
0: Τίτλος
1: Ίσως αύριο.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ.
2: Ένα τηλεφώνημα και εφαγές
3: στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί... πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λευκάτας 90,5. Τώρα Shopping Therapy. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο ο Λευκάτας τώρα μαζί σου. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε το app για το κινητό σου ή το tablet και άκουσε Λευκάτα παντού.
1: Με το Λευκάτας app είμαστε μαζί.
0: Διαθέσιμο δωρεάν σε App Store και Google Play. Κατέβασε το τώρα.
2: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App Επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.
3: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
4: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
3: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
5: Οικοδομούμε το μέλλον.
6: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
5: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
6: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
5: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλλα 50 στην Κεντρική Αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-26777.
6: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
5: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.
7: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
8: Το Κελέτι Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτι Μπαρ, και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτι Μπαρ, εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
9: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
10: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
11: Όπα, όπα, όπα, όπα. Για πάμε το σωστό.
0: Τώρα, τώρα συνεχίζουμε τη μουσική. Λευκάτας 90,5. Ακούστε.

0: και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερεγωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
1: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
2: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
3: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
3: Για τις τιμές και τις προσφορές.
2: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
3: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο 2645 026 062.
3: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
2: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
4: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη.
5: Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα, όπως λάδι, κρασί και μέλι.
4: Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις.
5: Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις.
4: Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας, η Take Away. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 26450 61244.
5: Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Λευκάτας 90,5.
3: Άκρος καλοκαιρινός.

0: επιτυχίες.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πονάω θα πονάς.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Λευκάτας 90,5.
2: Επιτέλους φτάσαμε
3: σε ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
2: Μήκος, τώρα τα πιο hot trends έχουν το δικό τους χώρο.
3: Συναντήστε και εσείς το πιο απίθανο προχωρημένο πρόσωπο της μόδας.
2: Μήκος, εδώ συγκεντρώνονται όλες οι καυτές επιλογές που θα φορεθούν πολύ
3: και θα εντυπωσιάσουν ακόμα πιο πολύ με τις καταπληκτικές τιμές τους.
2: Μήκος,
3: ακολουθήστε και εσείς τον παλμό της πιο φευγάτης και εκρηκτικής μόδας και ελάτε στην πλατεία Μαρκά Λευκάδα.
2: Μήκος, ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
4: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
3: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
4: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
5: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
6: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
7: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
6: Υγιεινές επιλογές brunch.
7: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
6: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
7: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
1: 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινούν Λευκάτας 90,5.

πρώτος τύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Λευκάτας 90,5.
1: Έχω και κότερο.
0: Ο σταθμός που ακούν στα κότερα.
2: Άντε καλέ.
0: Πού να το ξέρεις, αφού δεν έχεις.

Λευκάτας 90,5. Τώρα Shopping Therapy. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο έχουμε και app για το κινητό σου. Σιγά μη δεν είχαμε.

0: 101,5. Είμαστε παντού.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης? Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και εφαγές στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί... πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.

0: 95. Στο κινητό, κατεβάστε το Λευκάτα Σαπ.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: στο τέρμα. Λευκάτας 90,5.
1: Λες δε με θέλεις, λες πως λυπάσαι,

0: τάξη θέλω. Το μυαλό σε τάξη και η καρδιά.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες μόνο.

0: Μέρη Σεβό.
1: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξαπνήσεων, αμορτισέρ.
2: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
1: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
3: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
4: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
3: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
4: Για τις τιμές και τις προσφορές.
3: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
4: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο 2645 026 062.
4: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
3: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
5: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
6: Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
7: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
8: Πάρις Μάστορας.
9: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
8: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
9: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
8: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
9: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
8: Πάρις Μάστορας. Από το 1980... Φτιάχνει το αύριο.
10: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Επιστροφή στη μουσική.
7: Ξεκινούν τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
7: Λευκάτας 90,5.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Λευκάτας 90,5.
1: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερεγωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
0: Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
2: Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς.
0: Τίτλος
2: Ίσως αύριο.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
5: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App Επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
6: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.

0: έτσι θέλω. Το μυαλό σε τάξη και η καρδιά.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες μόνο.

πάντα σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: ραδιόφωνο που κάνει το αυτονόητο. Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Λευκάτας 90,5.

0: ακόμα ζήσει.
1: Λευκάτας 90,5. Τώρα Shopping Therapy. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
2: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
3: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
2: Υγιεινές επιλογές brands.
3: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
2: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
3: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην Περιφερειακή Οδόνη Ιδρύου. Coffee Beans. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Λευκάτας 90,5.
1: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Διαθέσιμο δωρεάν σε App Store και Google Play. Κατέβασε το τώρα. Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
1: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
1: Για τις τιμές και τις προσφορές.
0: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
1: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
0: Τηλέφωνο 2645 026 062.
1: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
0: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
2: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
3: Και φυσικά, έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
2: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430 22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
4: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη? Το Κελέτι Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής, με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails, για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτι Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτι Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
5: Είστε έτοιμοι?
6: Όπα, όπα, όπα, όπα. Πολύ το άνοιξες.
0: Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Λευκάτας 90,5.
1: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερεγωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
0: Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
2: Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς.
0: Τίτλος
2: Ίσως αύριο.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.
0: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία. Πάρις Μάστορας.
5: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
6: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
6: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
5: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
6: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.

0: Πρωινές όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Λευκάτας 90,5.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: έτσι θέλω. Το μυαλό σε τάξη και η καρδιά.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες

0: Γκάτας 90,5. Τώρα Shopping Therapy. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη. Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα όπως λάδι, κρασί και μέλι. Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις. Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις. Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας ή takeaway. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 2645-061-244. Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.
4: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
5: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
6: Οπα, για πάμε το σωστό.
0: Τώρα, τώρα συνεχίζουμε τη μουσική. Λευκάτας 90,5. Ακούστε.

Υπάρχουν καλά τραγούδια. Πολύ καλά τραγούδια. Και απίστευτα καλά τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση. Δώσε ένταση. Δώσε μου τη...

0: κάνεις εδώ?
1: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά.
2: Ξέρεις πώς είσαι στο Coffee Beans? Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
1: Υγιεινές επιλογές brands.
2: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
1: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
2: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
3: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
4: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
3: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
4: Για τις τιμές και τις προσφορές.
3: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
4: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο 2645. 26062.
4: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilefkada.gr.
3: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.

0: νούμερο 1.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις?

0: ιστορίες.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
0: Μόνο

πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Λευκάτας 90,5. Έχουμε και app για το κινητό σου. Σιγά μη δεν είχαμε.

0: 101,5. Είμαστε παντού.
1: 1, 2, 3.
2: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερεγωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
3: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
4: Το Κελέτι Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτι Μπαρ, και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτι Μπαρ, εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
5: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
6: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
5: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
0: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινούν Λευκάτας 90,5.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Έχω και κότερο.
0: Ο σταθμός που ακούν στα κότερα.
2: Άντε καλέ.
0: Πού να το ξέρεις, αφού δεν έχεις.

0: να παίζεις μουσική είναι εύκολο. Το να πουλάς τρέλα είναι Λευκάτας.
1: Ο Λευκάτας είναι τρελός.
0: Λευκάτας 90,5. Τρελαμένος με τη μουσική.

0: Λευκάτας 90,5. Τώρα Shopping Therapy. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη? Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής, με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
2: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
3: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.
4: Λευκάδας. Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

0: Ιδέες.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πονάω θα πονάς.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Λευκάτας 90,5. Μένεις εδώ. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
2: Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς.
0: Τίτλος
2: Ίσως αύριο.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
5: Πάρις Μάστορας.
6: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
7: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
5: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
6: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
5: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
8: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
9: Οικοδομούμε το μέλλον.
10: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
9: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
10: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
9: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλλα 50 στην Κεντρική Αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-26777.
10: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
9: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.
11: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
12: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
11: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
12: Για τις τιμές και τις προσφορές.
11: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
12: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
11: Τηλέφωνο 26450-26062.
12: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
11: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
13: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
4: Λευκάτας 90,5.
1: Άκρος καλοκαιρινός.

0: Πλας.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Λευκάτας 90,5.
1: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
2: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
1: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
3: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη? Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής, με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
0: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης? Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελίν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελίν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελίν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελίν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελίν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελίν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
3: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
5: ξέρεις πώς ρίχνει στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
3: Υγιεινές επιλογές brands.
5: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
3: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
5: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην Περιφερειακή Οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
6: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μόνα.

0: ραδιόφωνο
1: που έχει τρελάνει κόσμο.
0: Με έχει τρελάνει ο Λευκάτας.
1: Τρελό ραδιόφωνο, ρε φίλε.
2: Ο Λευκάτας είναι τρελό.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

0: 90,5. Τώρα Shopping Therapy. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο ο Λευκάτας τώρα μαζί σου. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε το app για το κινητό σου ή το tablet και άκουσε Λευκάτα παντού.
1: Με το Λευκάτα app είμαστε μαζί.
0: Διαθέσιμο δωρεάν σε App Store και Google Play. Κατέβασε το τώρα.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Είστε έτοιμοι!
4: Πάμε!
3: Πάμε!
4: Πάμε!
3: Πάμε!
5: Δυναμωσέ το!
6: Δυναμωσέ το!
7: Δυναμωσέ το!
8: Όπα, όπα, όπα, όπα! Πολύ το άνοιξες!
0: Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look. Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη? Το Κελέτι Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτι Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτι Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο.

πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Λευκάτας 90,5. Έχουμε και app για το κινητό σου. Σιγά μη δεν είχαμε.

0: 92,5. Είμαστε παντού.
1: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.

0: φέτος στο καλοκαίρι, πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
3: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Δεκάδας 90,5.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: ταξί θέλω. Το μυαλό σε ταξί και η καρδιά.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες μόνο.

0: Το να παίζεις μουσική είναι εύκολο. Το να πουλάς τρέλα είναι Λευκάτας.
1: Ο Λευκάτας είναι τρελός.
0: Λευκάτας 90,5. Τρελαμένος με τη μουσική.

0: 90,5. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
0: Λευκάτας, Λευκάτας, Λευκάτας, Λευκάτας, Λευκάτας. Τίποτα άλλο.
2: Τι είναι αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω? Πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά. Πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρε στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: αγαπημένα τραγούδια.
1: Καλοκαίρι. Λευκάτας 90,5.
0: Λευκάτας. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Έχω και κότερο.
0: Ο σταθμός που ακούν στα κότερα.
2: Άντε καλέ.
0: Πού να το ξέρεις, αφού δεν έχεις.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: ιστορίες.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πονάω θα πονάς.
0: Μόνο

0: λεφτά.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Δεν χορταίνω να τον ακούω.
2: Άνοιξε την ένταση.
3: Λευκάτας 90,5. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά. Από τέρμα.